Αφαμάλων, Πατριλίνου Μπεκολέμπε, Μαγκοφέο Μάλι, Επί μου φωμάτου εκτάουτολ, Γετάου Πανάτου, Επί Γετάου Λότου, Οφεκίνα μου φόφετα, Τα ήμι να γένια, Μου έφεγα Μάλι, Όμι μου κοιτάουτολ, Ινού Σιλανί, Και όμοι το ταχκόενι και να τα πέ αε να νεφάει πέρα μου κοιτάχει αε ναου να νεφάει λίγο εγώ χιτόχει πέρα για να χι κολό ασιασία φαπούλη και τα τόλκο ή να εφαγα πριτάνια πέρα να χιλιακέ για να εφαγα πατέλε ai fengo mari ko ya lili mo kita tol pe kai ko ya pe ka ko ngai ko programa ko ni kind of all

Θα του φύτω. Φανά φιφίνη, να φαμά, φέγα μαρί, το κολαχία, τα μεγιταγατά. Κανέκα και πει, φανά φιφίνη, κανέχοκο, εγώ εγώ είναι η Saint Mary of the Cross, και νεο μαγιά, φέγα μαρί, μα φανά φιφίνη. Εφητού κο τεμούκα, η μοτσαουτή, να δω κο η τεμούκα, ο νοηλό είναι φου αφοτού, ο αι κουλουπού, αι καουταχά, αι γα ου εκοενή, απαού. Κομμό ουσιά ου κι τιμαρού, ο κφακά σαουτή πέω τιμαρού, ο κι αι αι κολό η εκοενή, να αιώ μη κι αι. Κατάγα είμαι ακόμα είναι μου ούι να εκάει και φάει γοφού μα ο πέχει να εφάφε πακί πέτουκου ακή χαλά είχε τα ημενή να εάει αεφοί τα ημία να ετουκού εκεί του αχέ πηγοπό ο πέχει ούνε γάου εχάλα ακή μα φάει ο κουιάει κανά ανεπίκη και ούι κοένα είναι μαού να ανεπίκη είχε του η κοένα ιατεία ονε λάβα η κουνάει. Αγα, η φεγγατά, αγα, αγα, η κοενή. Ακούω, ο του είπε, τα ουνέσκα, το απέ, αγα, του κοκκι, χαλά, η ταημενή, αγα, η μαχάλα, η νύ, αγα, η ταλανό, χαλά, η φεγγανή. Καουκλάβα, πε, η τα ουπίγητάει, και μόνη, με λάβα, και τα ουικούνα, ο αγα, και αγώνη. Ne tari e siasi ai fotu atu koia ke fahoko ai toko taha ia koe ni koe ma oni oni pe koe taha nga hi mana na e hoko i he kore koe ki ai na e kore angafu ke tau ngā oe oku tau hufu ki na kapai asi ha a miracle που αμάνα τάω φαϊκόλια κοί και το τάχονι καματαλέβα και το φασισού εσύ εσύ ομόνι κοί μα ανιόνι το τάχονι κακό ουλό είπε και το τάχα να επούκε μάκι κοί και λουκίμια που έκανσα τότο να φράγμα εάι κόρε μου φαϊκόλια το τάπο και το τάκο νί και το κόνι μάι κόρια και η φαμίλη πέρα λέω κόρια η φορά μου ούι πέρα κόρια τάχα η γρά η φόγμα κόρια είναι βάβια πέρα χώκο χα μαονιόν τα ουλό είχα τάχα να τούπου για τα ουλό τρώω το μάγα αού για τα ουλό τρώω το μάγα πέρα άγα μάι και κοιτάω τόλ Saint Mary Μακέλα πέρα κου είπε κο Μαρία κο Μαρία Κολόση. Αι, τότε θα είχα κοινή. Μου κόλλε είναι χωφακή. Να επικία ία. Μου κόλλε πέκε τα χωφική να ουάει στην μέρη μακέλα πέ μαγέρε. Αν πέχα τα λαμονούγα και μου τόλου. Πέ αμμού αχώ πονγπονγίνα πέ φχαταβάν επέ. Και χώκο να έφερε να μάρει η εκοενή. Και νέο μάι μα τα ουφά να ουφιφινέ. Αε ακολερέ, μου ακαχα ουλερέ, μου κοινάω τόλου. Στην μέρη μακέλα πέ και χωφική να επέ κοιμάω τόλου. Οκο τα ουά ομάνι και το μου ήταν προκλαμά που καλπέχα φαμάλο φαμάλι κονί είπε και τα φεμαϊνόα και είχε τελτεύω τα προκλαμά πέρα κακόνι είναι γάμα πέρα που φαμφιφία είχε και το κουμά είπε κοία πέρα φαμά ή αέρε ο πατερελίνε. Okay, ο φαλάχι και τέλεια, μου έμανα του και γάω ένα ανεφάι, μου κόλεπε αχ μου χουφακί. Κόε... Κόλεπε φόκι μου έταω χουφεκίνα, έταω κάω τα κιλό του, μου αφαίγω μάρια νε... Νάει και... Αφέα του η λότα, ο Μαρία πενέγω να κάνει και μάω, ο γόγο και το κουάτου. Κάνα φάει φρατάχα κάου τίνερ είπε ο κάου πατέρε κοία η Ισάφ πέρα φαφιφία πήγουν να φεπώ ποάκι πέρα μου ετάω τακί.

0: Αλλά λέει Ατάνι, έλου μόνο βόλια. Λέει, εσέ λελά το σαβάλι. Μα είναι φα, βάε φάλε να φάτα, ότο μαϊτόνου, ο σαϊτά, πολμαρό σαϊτά. Εούι, ο λένε, όφο πολόγα, η τόνο παπέρδια. Ένα του μπαου, αρφά του, ο του, αμαρφά, αγολά.
1: Άλλο. Ο λέει, ο σο, ο σο, ο μα τα λένε, ο σο, ο εφάτα τάου, ο όγγαλ του σπέγγια. Εν φαϊφαϊά, ο άρμα του αμάου, λέει του τόνο, λότο, ο λότο. Αφόρηγα μάλα η λύση μέλε. Όλε ολεύει το φόγα λένε τα τρανόη. Λέει αμέλτα το μότου. Α, μάτα μα ημένε ο μεάι. Όλε μέλε ρετάσι λέει ένα ολόμα του αόκη, λέει ο κεσιάμο μου πόγει. Όλε μένε ολε τα μάφα. Όλε τάσι λέει ένα εσέλφε μου φίνα αφία. Όλε τάσι λέει μα λέει από ένα τιαπολε βάβε τέλειο ότι και ουσία. Όμορε λέει ένα τάμα μα μα γελε του αιτητόνο του σπαγιά. Γιατί το είναι τα μαφά, τα μαφά, τα μαφά. Όνα λάτου λάει όλα τα μαφά, ο τουα είναι λελόπ. Αγόρε τουα είναι η ελόνα με ένα φάι. Κακία πέλα, ο όγκαλ του σπαί, η φάσα οπέα. Αβάι βάι τα μαφά, αγόρ του ήλ του σπαί, η μαλα όγκαλ του σπαί. Αιτά ο τουα υπέλα, ο βάι βάι, ο όγκαλ με ρε του. Ο σαφούρι, νύα, αλμέα, με σο. Με για τα σαν τους πάει, ασέα ούλα μαλαιό και κούνα γάου ηλε μέρα. Ολε μέρα λέει του που είναι, ολτώ τέλεο και βυσιάνο τάτο. Εόκια τα μαφά, αν τάτο ατού αν σάμω, κουά μισή ακόα με αίωνα. Για εγώ άλλου φάσολο αυτό, για λαγό παγώ αφό, είναι όλα βαγώ, αγή, είναι κοβολή, όκο. Για τάτο ούλο, ολε μέρα η τίτια, εσύρι λόνα τάγουα, τάγουα μο τάτο. Ολε τέλεο τάτο, Eta tu to ilalo umar to ilalo. Ma fafo ngafo nana matta me la fa o songa te apolo ya Yesu. E fatu tau i mea ai. Ono al tulanga lea. Ia o tato fai titi. Oa iai mea ai umar ta ua meile tuspa ia. Ea o inai tato i mea ma mea le te tauna tato ai. Ea wa o mea ino siela ia mo tupua. Lea lea lea fai mea fam talanga. Na lai ona musu tanielo. Ono mea ai re tupu. O mea wa umar o siya mo tupua. Luna winga. Ea lea mana o mea a fia li tangata. Suingo ingo. Italia la toma la tongo ala la to tiloa de aguala la to tapo e de tu ya ta una mota to fu ma tu yon poni a one yo ta to fi fu fa no ai ma share to nga fa no dei light o le sila mele wo sila tu ta one he wa wa o ta me tu sila tu la ta me ta me ya e ko yo tu ma tu na o tu langa na si von ta wa wa o wa ta mai ta me ti ma o sta ta me Ya soni me ata tomba tu bo to ai nele e ino sia mo tu pu non ta wala na mo tato le ngata na o ai a siri ona vai metamit o le siri atu tato ona ona fata wa eta to wa ona tu spa ya ona ta ma wo de la wo o le temi tof tof wa bi alfada ya le la wo tu ma wo le po le por fa fe fe mai o le oti po la tu ma ya da tu wa ngale o lo tof tu Ya le la folinga mayo le wata o tu tanga le ta uo. Ya ole am tanga minga le los fainga. To le la volo ta to ya so uma la volo se fuo. O lo fi na we pere le le mare le anga ilo lango al tanga. Ta le la folinga mayo o tele o to to fuo. Ya e amata mai la vai me ni o tau me la titia ta to te mana tu fa tau va ya. Ya ina la va to so mal ye ta to we ma. Ele tia poro se io ola vai na tato fanu. Ia ole upula le ta wai mo tato. Ole upula ole fale anga inda. Dia ole usa wai ili tato mau. Ole upula em fai ona tato wavai. Ele upula le ole ole fai ma ki te tonu ole tusi atole. Ole ele mtapu atole mumu. Ia inda ne ifa ale anga inda. Ia ne manatu tau le lea. Ia ili mta upu ua useata ole soifua malolo ina lilei. E fili fili ai le tangata irava. O mea faa le tapua ina. O mea umalava ia tatou te faya. O mea umalava e tatou te anga ia toa ili tatou tapua ina ili tua. Nuna winga la, pe tatou te aai pe tatou te inu. Faya mea uma ina ia. Ia ili tua. O nuna winga la e tawa tele mo tatou le mere. Le ngata le e ye fo ye mo tu la fono fa vai a tu la fono la na li mate inai tato ile awala sa o le tato wa ona ko le tato le ne o nga e fi na uta ngata ye la tu la ngona ya mai le la ngona le si fa fi to ai mo le la ngona le Ah, o tati ele tu